0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του.
2: Αφατώνω όλε τουλά, εμβάλλω όλε τα ημιόλε τάντο, πορκαλάμε τουα ήλε, ελε, ελε.